Ποιος αγαπά τον Άρο. Ποιος αγαπά τον Άρο και ποιος τα ρούμας. Έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

με το καιρό για νεμικές παύουν έτσι οι αντάρες. Παύουν έτσι οι αντάρες, επάψα και τσιμάνα σου οι άδικες κατάρες.